ευκαιρία να ένα ρεαλ σε ένα rugby league. Ρέπα να μας αρτήκαν όντως αργήτων στην Καταμούγκο, λείπους αργά σαν τάρτικο με νόν ρεσιγκλήτη, ένα λόμενη όφις που εκεί το μεταγάγκο αρτώ λείπει εδώ πάτα αρτώσα δίμητα κατοίκο. Νι ρετώ να γκάγκα ένα ράω ανιβί σε ουτάχη, να βήκα κάια δεν ομάδα σα ότι. Η αντάγκα ρίδα γκάγκο γκάγκο να γκάγκο να γκάγκο να γκάγκο και δεά ελίβερον το ρίβα γκάγκο να μάτακι να καβγα τα λαγκάκι να ένα νόντα βάγκα νου νου βινάκα και βήρα να δε δορβό νι νισουλάντι ένα νόντα με γκίτε τάκα να γκίτε ένα μάδα σα ότι δεν ρετώ με νρούκα ή ρετώ γκίτε σάρα βάγκα βινάκα η αντάρα βάγκα νου νου βινάκα ταλτήγα ένα νόντα τον γκίτο ένα μάδα ογκό ε. Με ένα immigration New Zealand εν τόνι τούκ τούκ με μελέταν να νορτώσα μα μπιμπί να ματέν του οβίτη ο τόγα και του βάλου και βακά έρευε να κάτε μέρα λάκω με βάγα αντέ εν δούα σα τόσο σομπουτίκο να κένει σάου για και βακά έρα δακάβα με έναν ονρα application σε έραν πίτα με έναν ονρα βόλα κέρα κέρα να πονούα έρα τίκο κίνα για μαϊβίτη τόγα και του βάλου και κυρπάζι. Βάγα να πω νοέα στο λιβορτό. Για άμα είναι και βακάρα βιανά κάτω να ραβίστες βίζα σα τόσο σόμπου. Άμα είναι ρόναν ράου τίνικα όνον αντόλα κακένι σαου του ηλίου. Εγώ σα αντόναν ράου όνο σαν αβούλου καντού όνον αντόλα. Και βαμπιμπί ένα βινά ξαργό και βακάρα το βιανά κάτω μεργά αντέ μου ήρνα βεκάντα. Κάπα καταλάκι είναι νιά δοντόνα ή του βάκη σε εντόνα κά δούρι Νιουσιλάντι ένα νίντα μαϊ σώτα πακαβίου ακάνι εντόνα σαλαγκό ένα βακα λίπου ταξάρα σε πακαβίνα ταξάρα να νανταράω νίντα μαϊ σώτα πακαβίου ακάνι Νιουσιλάντι βακα ταλάκινα νανταράω νίντα μαϊ η σάρα σάρα ένα βανόγκο Νιουσιλάντι καρμαϊ μαροτάκ να βήκαν σα μαροτάκ τίκο κέντα νάντα μαϊ τίκο γκο σέντα καμκόρτι σέντα τίκο γκο ένα βανόγκο Νιουσιλάντι ο κέντα κέντα σα μαϊ κυβά το κάτοικο Νιουσιλάντι με νόντα βανούα τούντε ε. Δεν είναι όλοι βέβαια ένα website ni New Zealand Immigration με τα ρίδα κίνα να τη κίνεα δεν είναι τούκ πίνα καλά μια με τίκο με ένα πουλο τσουλάι ρόνον τον ρωσολκόν και μπαλσά δεν λάγω τίκο να γόνον γό τα βέβαια να τάξα αρβά λίπο να τη κίνεα νησά παγασάου λίλε ητάκι να κεν να κεν να ισάου νινόν και που κάνει το έβαινα κατά με βόλα κέρα κέρα μάι νινόν έβαινα κατά με λάκο μάι ασβίστε σβίζα ίω πίνα καπα καλύ να immigration New Zealand να κοινωνώ ρε δετικό να τικινέα ε. Εγώ να το βάλω αλέσα από τον κόνα Βάλου με βίτου να μηνύτη να λακομάντα βέρτο να λέμπα μπογιάω έλωμα ένα σάου σάι άλλη να λόλωμα ε. Οτέ τίκο βέκυμνη κέδε να λούβε βίτη νιβάρον τρομάει ένα σάλικα καμπρέγγω να πάμε να βίτη σε ένα PMN Fiji.

Είμαι η πρωτοβουλία Green Brothers. Κατά κομμένη εγγόνα το βαλίου αλέσα, όταν κονό άλλου, ένα ρόσα να βούλου καβά να μην είτε. Νιμπούλα, νιμπούλα βινάκα, νιμάτα βινάκα μάι, σε βεϊκέντα, εντα σάγκα ησέμα, βάλεγα με εγγό, ένα σαλικά καμπορακινγκό, να πάμε να βίτη σε ένα PMN Fiji, νιμπούλα, νιμάτα βινάκα μάι, νοήτα κανιό νιμά ρότα κατοίκο, να σιγά παγαρομπούκα εντάει, να κατίνικα βάλει σιγά νιβούλα Σεπτέμβα, ρονοντόλου, ρόσα να βουλκόνο. Σε νοβέ σε η Νιουσιλάνδη δάμε, τα βαρόντικ με εκείνο, κυλάνιντα να γνωγό, με να βίτη κοινοβά, λέντε το βίβο σε κοιτά κοινοβά λίγο, να βέγγει το εσόκα, πακά δωρητικό και η Νιουσιλάνδη σε μαϊνόντα βουνούα, ο κλάνι λίγο βέγγει τα λεγά, να αναμακητικό, να φαϊνάλα, νηματάκα, να γίνει το κοινό να τίμη νηβίτη, για να πεσέβει κνέσιο κάπε, νηματάκα, να βίτη ένα καλό κοσάτνι, σύμβιτο να βίτη ένα λίμα να μηνύτη, ένα κάβι, ένα ρόνα σώτικη να τιμή νότα τιμή νιβανούα, να τιμή νιβίτη, καπά καταλάκη να τιμή νιτσάπανη. Το κοινητικό να τιμή νιβίτη γόνε κατόλου νιγόνα μέσα σαν κοινόκο εμένα τώρα να μπήλωγω. Κοέ τώρα το έχω να μπήλωγω να Pacific National Cup και λάνι να σαν ταλεντόν γόνογω εμένα τώρα τάλε να γκίτω να εμένα τώρα τάλε να γκάγκα το βαβάρος αρτική να βαγλεύω να κοιλάνι το ατικό με το αγκάγκα από Κέναντα το να γκίτω βινάκα εα καπά καταλγά κίνα να τα πάκα νου νου του βέρτο να δωροβώ σάμα η ντυγητάκι ορτό να δωροβώ με ορτό να γκίτω τάκα να γκίτω εα ένα συγκνήμα τάκα νιώτη τόκα να βήτω ένα λίμα να μην είτε. Ρωνος ότι κοινό να τίμνη βίτη, καπά καταλγά κίνα να τίμνη μην είτσα. Πάνε ο κιλά, εν τα ρέβα να μάτα και δεν τίκο κίνα, ο κέντα ένα γονόγκο, ε. Για ένα NPC τα λέει και μην είναι απαγραρωματικό, σαν ότι το καλή λίμα σαν καβούλου καδίο να μην είτε, να καί, τίκο να καιά, τέσμεν, ετίνη καλήμα, ο κολάντι, ετίνη καβά, ε. Yo, go Auckland. Kapag talaga kina ki bakit na talaga baka biyokani ra na wakanda rangito tigong baka na timini viti nta baka nui nui vinaka ki veira enon rangito vinaka ni mataka kapag talaga kina ki veira na veliutaki kapag talaga kina na veidi tamba na taleso Ραδάκα βακοκόα, να το μανικάνα, να τρένι, να βει μάση, να βει κάκια τα λεσό, ερα δάκα βάτα, ένα βούκι νόρα βινακάτα, μέρα μπούλε βινάκα, καρά, γιάνγα βινάκο, ήρνο δωρβό, νησε μέρα νόρα λίδα κάβα, να νοραγγίτω, νηματάκα, ε. Δω με τα νάντα σέρε, μπούνα να είσαι λέει μπούνα, σέρε γκοντά σαν το ρόγμα θα παγαλίευω, βινάκα με τα ρόγμα θα τάλιν τον εκένα, η βάλε βάλε εγκώ, από τα εκεί δεν κοινό και βγήκε μνή και δεν να λέω η βίτη, να λούβε η βίτη, όνει βάγρον το γμένο να σάλει κακά μπράκι πάμε να βίτη σε ένα PMN Fiji μενόντα και δεν να σέρε γκώ.

Paradise Roots και in the Laia Tova. Κατομένων τα παλιουαλές στην γνώνα σαν ότι το κογκόν δίωα ένα την ικαδίωα να μανίτη. Ο Ρομπούκα κατήνικα ο Αλνισίγαν υπό το Σεπτέμβα ρούνουν τόλου ρώσαν ο Βουλκόνο νητάκανε νημάρο τα κατώκανα σε ρέκα ο Ταΐτα Κομαϊγκό αμα η Βιγκραβιτίκο νεμάει με ένα τόλου με εδώ να όνο. Ο Αγγεμή Ντάμπι Τόκογκο με τον αόνο, με τον την καρούα, είναι με ότι να νοντά προγραμμούγκο είναι την καρούα, είναι ότι άρτος αναγκαί η γόλεμα έρτο να βέκαντε το να ρωτούμα, μόρτο το ρένε, νόρτο βιγκράβι με την καρούα, με εδώ να ρούα να καλόκο. Για να γόνα με τον αγγό, είναι τα γόλε πόλα κατ' οκάι νιγκό να τίνει να καλόκο, για να γόνα να βιβωτάει ένα σέρε, να σέρε μαϊβί και το, κυβί και μνή, κυβί και το, Σέβα Βόλνον Ράου, Σέβα Λίμα Τολουντούα, να τα λοιπόν η Ρανιόγκυρ με εκείνα, ο Ρανιβίποτα με εκείνα ένα σέρε, σε ο Ρανιέ Τέξμα ένα Λίμα Τολουντούα. Κάπου καταλάκι να ένα βόλα μάτα, νι πάμα να βίτη, σε ένα PMN Fiji, Ρανιμπιταλγα με εκείνα νόμο βόλα κερκέρα ένα σέρε, σε ο Ρανιέ Τέξμα γνωντώνου με βιαιάου, και που κάνω τα λιτάκα, και τι κουβίκο να νόμουν να με τα λοιπόν. Σε νόγκο friends τίγω ένα facebook page αρώ τα λγάνιο δάκα που τα λγάμε βγα κίνα μόβο η επίποτα είμαι ένα σέρε νόγκο να νόντα πόρκ ράμου να λούβε η βίτη νοί τα κοινωνί λάγω τόσο μην αγατήκω να νόμουν η μπόγι νικού να μπόγι νησίγω από γρομπούκα σε δάβα εντά δάκα πατήκω εντά βιτάλ νό τίγω μπέκα ντό τίγω μπέκα να κένε μπέσαινι βίπος έκτα και τίγω μπέκα να βήκα εσώ να βουν αβουδητήκω να βήκα σόκο με ένα βακαϊδόρι ένα γόνε νι μαδάω νι γόσο βακαβίτη κάπα καταλγάκι να σύγα και βίτη ένα βουλό κοτόβα σε να βήτη που τούπονε και τα λεσό να γόλε μπέκα υπονούα βακαταλγάκι να βήκα εσώ με νίνο του που τούπονε κίνα μάρρο η λάβα μπέκα σε να βήκα εσώ με μπαλέτα να βήσω κοσό ένα βακαϊδόρι κλάσα από όλα εξαρτικού με εγκόνα τη σέμπα Σάβολα Σεπτέμβρη, Σάβολα Σαρτινίου, έτσι είναι ο Σεπτέμβρη, Σάβολα Καμίγκο, ο Βουλό Οκτώβα, Ραουέν είναι Νοβέμβρη, Καβα Καταλγά, Κίνα, ο Βουλό Τισέμβρη, Ελίβο Σάρα, Ρεντόβι, ένα κάτι με ρογόλε, η Βουνούα, ένα σόνοβι, Σόγκο Σόμπεκα, εντό Βακαϊδρού με Βουνούα, Καβα Καταλγά, Κίνα, η Κένι Ισλάντι, ο Κιλάνι, Μόδο Κόνα Τίκο, Καβού, Βέβι, Ναξαρτίκο, Ναβιβοσάκι, ένα μπόνι, Νικούα. Σεργόμενο το Τουδόκο, ο Ήρωνα Βούντα, ο Κλάσσαντα Ντορνόδα από Γαλλίβου, πήγαμε με τον Ρόδα Τάλι. Τι ο Κίνο να Ιταλανό, με μπολά ήταν από νου ενταγόλη με Κίνο Κέντα. Σε λίγο Τάλι Ραβέρα, σε ρετάκα να σε ρεγό. Η Εβίνακα με τα ρανί του κουνητικού Βίρνα Λουβέντα, να βγει κάγκο με μπολά ήταν να βόλο του κουκ με μπολά ήταν να νόντα βονού. Ο Βίτη, να βονού ενταγόλη με Κίνα. Ο κιλά λίγο σαρνακά ενταράνι βουλί δεκίνα νίντα ρογόδα ανασέρογο μην ομινί το δόκο γόνα πάμα να βίτη σε ένα PMN Fiji.

Σενικά καλά, αρτό όγμα ρωτε κεντικό, νικότα με νονταν γόνα, να βάλει μαλέσει, σάτινι, να κλόκο. Γόνονταν γόνα, νι, βέβαια ένα σέρε, μαϊβε κεϊτό, κεϊβε κεμνή, μαϊβε κεμνή, κεϊβε κεϊτό. Σέβα βόλουνον ράου, σέβα, λίμα τολουντούα, να νάμπανι τα λιβονί ρανιόν κυρμεκίνα, σε ωρανιό τέξμα είναι λίμα τολουντούα, σε ωρανιό βακοτομά είναι νομού βόλα κερκέρ, να ιάδε σώ, κορβέ να κάτε με ροβοτάι, σε ένα σερεδάβο, κορβέ να κάτε με ροβοτάι, βήκε μνή με ένα μπαγατήν τεκένι, άρανι ρανιό σίκο τα λαγάμα είναι βόλα μάτα, νι πάμα να βήτη, σε ένα PMN Fiji, ε. Μετά καμεν τα ρογοδομάτα, να είμαστε ενώ το σέρνε, του λούνι βούκι, ποτέ το δω και δικίνα. Και βέει και μνητό δω, να λούβει βίτι, να βάρω το κομμάι, να βέσαι η Νισουλάντη, να βάρω το κομμάι κοινό. Να βάμπι μη βέει και μνη, να δαγαδαγατήκω, να βέει φάμε, η Νισουλάντη, σε ένα RSC Walkers, ένα βέσαι η Νισουλάντη, να ήτακα νιντουνικό, το να σύγε βινάκα, το να μάδα βινάκα, να μάδα ογκό, βαγανού νου βινάκα ιάνια, να σύγε νηματάκα, καβαγαταλγάκινα, να σύγε τάμπου, Βακαταλανακίνα, ένα σύγχα, ένα μάδα ο κατάλεγα κατουμάι, σαβόλη είναι με ούτς αρτικά, είναι βούλο Σεπτέμβα, δεν ανάμα και είναι, είναι βούλο βούλος τραπή με ούτη να εμπάκει εγώ. Μενώ το δόκο, να σέρω εγώ, του λόνι βουκίνγκ.

Ονομερσία με βέβαια Στίβ Χίτλι. Βαγωμάρωτε και εντετήκο, και ότι και ενταμένα γονογόνι σαν ό,τι είναι την ικαντούα, ένα βάνα μηνύτη. Την ικαρόνα καλόκο, να γονέασα να μαϊ, ότι τα λεγακίνα το ταλάντα πρόγραμμα, ένα λόμενη η μαδάω, ογκό, κυλάνι είναι τα σούκο μάι, λίγο να κάνει τα μαϊ δακάβα, καβγά τα λαγκίνα να μαϊ, τα με βάτα, καντά βίβασα και τα γαβάτα, λίγο να κά, εράω σάρνι, λίγο να κά, εράω νιάδο, νίμα τάκα, καβγά τα λαγκίνα, ένα μαδάω καταράβα. Και βέ, τα μαϊ βιλίβε, τα μαϊ βιλισόνι, τα μαϊ τουμπούνα, τα βίτε τα νρούλι νρούλι, ρατομανάσα, ρούσι, ο μπρέντ, λέω αν τα κούα, va catalanchino mossese ma virtuna leoni matubu vale na vurre i Wellington na nomi talitinga ni rtondo rtondo sema mai vakalevu e na veisinga vaka rombo ka kede na salika kamrengo na pama na viti se na PMN FG mai ni Plymouth rtona matubu vale na Quito va catalanchino mai Palmerston North rtona matubu vale na Henibono kei Malra Mel Rongida, και να πούμε βάλε να Huntersville, ο Πένι Σέρου και Κάλισι Σάβου. Βαμί μη βέει Πένι Σέρου, νοί τα κάνει τόσο βινακατήκο να Ιτάβη μαϊ Σαναγκόρι, μαϊ πάμε στο Νόθ, βαγανού είναι βινακατήκο γιάννη, μαϊ να σάλι κάκα μπραγκό να πάμε να βίτη, σε ένα πάει PMN Fiji. Βανα τουράγα να τουιμπά, μαϊ τουράγα. Ο Τουβίλι Μποκίνι να λίβα, ho katalanga kina kiwi kimdo kedan leo ni Fijian community etoranga ni taka ni tosu bina katika yani ni roko bina katika yani na salika kamura kingona pama na viti sena PMN Fiji atwili ni kongole maya kolandi kakwa sara ni o chaiba sara tiko to vole mundo siko mai bangwe na pali wa lesi menda mai ridi komanda waka nui nui vinaka kive kemni na turanga ngas ni buli waka nui nui vinaka ena singa ni mataka waka tala kina ena boni bula ni amba kingo mai Nelson orto in orto sermaia ambalai som somo ke rana lewe ke the ni Fijian community e Nelson ni taka ni roko binak sartukani na bia olivu livu ngo ni pama na viti sena PMN Fiji wabini binaka baka livu weke mni kethe na nda waka rongo toko mai ka vei toko ni toko mai ena nanda salika kamraki nambandua e Aotearoa seko ena pama na viti ki weke mbrota langango na tiko Flatbush au kila sandi ndia sana kena taki mbrota ki talimanda we toka imbera ka waka talanga kina we onisimo ni taka ni tosi binaka tiko na no ro vital no okay na serengo ve kem ni kede na turanga ni turanga kina marama ni nanronga avakatala kina ki ve kem ni na turanga kina marama ni kandabu na serengo e botaito ki ve kem ni